Για βόρβετα φάε του βά Μάρα τα βιολίτα Για γιατκο ο Ζανσέν Μάλα τ' περχέ γιούλαν Για μότε κουβάν σα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε Ετ βέλβαλε σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ Τόλιζε τέτε